Να με σαμτιά, να με τζάνα. Giovi tu me mutse caja he señorita, magar pirbi, na jane kyu.